Σαββίτη φοβάρα πήγε καλή ώρα. Κι ο καχα ζησμό. Κλωστό Ισλαέλ, κλωστό Ρώσιο. Listen.